Όπα. Να είσαι ζωντανή, με ζητήσεις κάθε βράδυ. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.